0: Почти лятно настроение в началото на есента, Златна есен, Калиенте Лайв на живо в студиото на Метроном FM.
1: Άσε το κόσμο πίσω. Πάνω σε αυτό το χάλι από τριαντάφυλλα. Έχτισε αυτό το παλάτι για μια μόνο στιγμή. Έναν χορό, μια αγάπη. Εσύ κι εγώ, μπροστά στο γαλάζιο Αιγαίο.